Κρίσα τη Κρίσα. Κρίσα. Σαββατρά. Κρίστηκε αμάχη. Λαμαπρίσσα τα καμάχη.